Κάθενο στο σάιρο στο πάει. Δάρσενο παρσία εγκρούκα. Γκάνα με μαρανάντο καλιάι. Ωβε σε πτωχό σαμαντή, νούρι αρσόν κουρσόν τσακίε. ਤੁਧ ਜਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।